Θεϊγορείται σου ξέρει τι γαλά, είμαι κάτω από το Βουλκάν. Βουλκάν το μουραβατά. Αν δεν είναι σήμα το Βουλκάν. Γεια σα, να πει κανένα. Είμαι καλό εσύ, γιατί το αδεβαίνει εκεί. Είμαι κάτω από το Βουλκάν. Σομαγουάσα, ο κόλτιχο. Σομαγουάσα. Σε πάρει με σειρή σκίτσου. Μαναζά του πίπη ζήνε του κουρκαγκίτσι. Δεν είναι κίτσο, κίτσο, είναι κίτσο. Bueno, σαν τα κάνουμε γκίτσαρε, pero cómo vas a ver, es correcto, correcto. Nadie puede entender. El hermano adivinó nada más. Adivinó. Pero cállate tu que explicar.